0: you should know.
1: Φύγε ράδιο στο Zoom FM. Περιμένει τις νέες νοβίες με χιτές.